0: Το μέλλον. Το μέλλον αυτή τη στιγμή προσωπικά με τρομάζει λίγο, γιατί είναι μια κατάσταση που είναι σαν να έχουν κουνηθεί τα νερά και δεν μπορείς να διακρίνεις πλέον τόσο καθαρά τι θα συμβεί, τι θα έρθει. Και η όλη κατάσταση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι τόσο αβέβαιη και τρομακτική, μπορώ να πω. Αλλά περιμένω να δω.
1: Yüksekten korkuyorum. Ruh ruhuna keski.
2: The future is coming on.
1: Kedileri severim. Hasta olmaktan korkuyorum. Sihire inanıyorum. Barışı umuyorum. İnsanlara güveniyorum.
3: Today I'm afraid of water.
1: Ölümden korkuyorum.
2: Imagine the future.
4: What should guide us?
5: I'm making a test.
4: Sorry, I don't know.
1: Mroy, never get a last name.
2: Mroy, should you finish that?
3: That's not over there for me. Yes.
6: Ich sehne mich nach dem Gesang der Frösche im Frühling.
7: In the future, I believe. The past, I doubt. Die Gewissheiten von heute sind die Fehler von morgen.
8: Ideen sind gut, aber noch unpraktisch. Aber Fluch ist ein Medi.
9: Auch die schönste Zukunft hat irgendwann ein Ende.
2: Dreams. Visions of the past and the possible futures.
10: I hope my voice will be lost in the stream one day.
11: Meine Vergangenheit bestimmt meine Zukunft nicht.
12: The great artist of tomorrow will go underground.
13: Ja.